πατσού άλλου κρέτα κοτό ακεδέι. Τουία ηρουγα, τουία ηραρο, τουία ηρωτο, τουία ηβαχο, κάρομο τεπο, κάρομο τεά. Te ko re ro re ro ite wa na ga na ga bu a ta ka ta ka bu a fi o fi o ka hu nu ku te mana wa ka hu rangi te mana wa ka ta ko to te hau o tu.